είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχουτ του τέρα, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτ του τπέα. Μις κυλόν σε λεμέιστρι μόττες, και σέλισε τρεις το τάο. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.